ήταν γιατί είμαστε μέμοι για να ρωλάσεις επίσης παγάνει που είμαι πως τώρα είναι πως δημοκρασία. Είμαι τέλος μη τέκαμε που παγάνει που παγάνει σε τέλος δημοκρασία που είμαι φρόμου μην τέλος επίσης τώρα είναι πλάν τέλος που πολύ λίγα τα στάνε. Ήταν γιατί είμαστε λίγο στα πλησίνικα με βρήτα έμπλο άρα μου πρόγραμ που είμαι πως τώρα. Ενδομεσένε μην ποτέ, ενδομεσένε μην πάω. Η κούρτου είπε στα κοντινή που ρημάνεται μη βλέμμα, νητετέ, πάμε εμείς τώρα μόνο πάω πίσω στο one country, εμεί πάω στα πλού για hand to email people. Ενώ σε μη πίν στα πτάλαμ σε λέω one example πλέον μου ανησία, example πλέον πάμε σε αγάντα στάνε μου, ότι μου κρασίνε μου, εμεί πάω στα land to people, εμεί σημαίνει σου κάρε μόνο la World Cup, ο ελπιγνίου στα πλέον, ο στα πτώνε μτίνε, Υπάρχει ένα town που είναι online town, υπάρχει ένα town που είναι online town, υπάρχει ένα town που είναι online town, υπάρχει ένα town που είναι online town, υπάρχει ένα town που είναι online town, υπάρχει ένα town που είναι online town, υπάρχει ένα town που είναι online town, υπάρχει ένα town που είναι online Τι βουλά, second last one, εμεί, πάει κατ' ολ prime minister, ούτε τυπητή prime minister. Αυτά, last one, αντά, βλέπ, εμεί, head of state. Εμέμι, one example, one classic example, of how, one pyramid, where by, εμεί, must have been blue. Βλέπτα, εμεί, make him pace, εμεί, different. Αλλά, reality, εμεί, make him, εμεί, P40, become small town. Εμένα, εμεί, how, εμεί, must have made him to sin splim. Αφού είμαι και με τη Σεντμπλέμ, αυτά είχα, μη Σεντμπλέμ, είχα μιλήσει με τα Ανπένο, έμεινε σαν πως προσέμε, Ιουσουτανέμ, και βλαπέις να, είμαι στο Σταπτάουν, αυτά είχα στο Μολαντάπ. Ρίσαν μου είμαι τα λέμε σε μία, είμαι φρόμ. Τα μου είμαι τα λέμε σε πάει τα πίπολ, φωτά πίπολ, είμαι πίπολ, είμαι μας και την την πλήμη, κουλο Καφμάν, το Καφμάν είμαι και την την πλήμη, αυτά είχα μπάκλο, είμαι πίπολ, πλήμη, είμαι σαφέ. Walk for the ball, την την Καφμάν είμαι τα λέμε πίπολ. Plan the time, lo reality was that. Καθμάνι μου είμαι και κόμμα και μάτιν την πλέμμινη, η καρά μικρά μπλή μιλό πιπόλ, καρά μικρά μπλή μιλό, η μη γοκλέμ, μετά από η μη γοκλέμ, έμενε σαν εγώ κούτφρο, έμενε σε στέμ πλή μιλό στα μπλοκρόν. Η μη νίτιν πλό, η μη τσέντσεμ, όλη μενταλιτή πλή μιλό, καρά μην την την πλό καθμάνι, αυτά κάμ σκύφι μιλό πιπόλ, πιπόλ, λίγο κλέμ, νο, πιπόλ, παπα, λίμα στα λέμε την την πλό κατά, οπότε μου κοσαλτέ σέντσε με καθμάνι, παπα, εμεί μέκαμ, τεν, εμείς είχαμε από τον One Plan, αυτά είχαμε σε έναν πολύ πιβόλ, πολύ πιβόλ, είμαι σε Walkleham, είμαι ατσίβη μόλι την τίγουε, παμπάει καθμάν, είμαι κράτη λέχεμ του. Πέρασε με πίσω από το κουατού, σε έτσι άλλο country που είμαι, η κατολ πίλας, ο Λιστάνα Πώς, ο Λιστάνα Βιστά, που έχω τα λιστά, πλέον μην ήταν δημοκρασία που είμαι. Η κατμήτια, που είμαι πλέον μου, πλέον responsibility, που με εξούασε, έχω τα λίπου του μόνο information, που είμαι πολύ κράτη λέμ. And once I'm into him, when I'm blowing in character, you may be for them. You may be establishing the radio, you may be establishing TV, you may be establishing the social media. I mean, both and blow you caramel information to him straight. Louis, I'm going to go to the season. Full of time, you may use all platforms, caramel wrong, you post them different times. If I make an example of social media, you go different kind of post, you put them, some will grab a seaman or more something. I may not need to make a pay me caramel information. Γιατί ξέρω πως θα βγει φάνο να είσαι εμπλήμ. Δημοκρασία είμαι νομίνη σε καθμανό, πάει με καμία φράμπλη. Είμαι του, ο πιπόλ, είμαι μας κοντροπιούτ. Να, είμαι κοντροπιούτ ένα, τρούλο τάμω, είμαι κολεγουά, είμαι φωτε γουάνι βάπλο, είμαι λόγω πάει κολό. Είμαι προσέντε μη μητσέλ, ο Municipal Council, ο Provincial Καθμαν, ο Ιφεν, ο National Καθμαν. Είμαι κοντροπιούτ, είμαι όλοι τα σπλήμια, απλό παπάλλο και τα λίγο, λίγο μήκαμε τι είσαι σπλήμι. Αν όσο εμείς πιστεύω τα λέμε, πρέπει να μήκαμε τι είσαι σπλήμι, τι τέλω καντρία, είναι το μεσέν, εμείς very, very important. Εμείς πιστεύω τα λέμε, σε λόγω 2016, right information, εμείς πιν πας. Εμείς κυφίμ right, ο citizens for country, απλό λίσα βιάξεις εμείς information. Αν εμείς κυφίμ right, απλό citizens, όλοι αξίσεις εμείς information, πρέπει να μήκαμε σε τάμο, όλοι καρέμ information, πάμε πάλι σαβε. Με κάνω τι σύνσου που πάει σαν κυβάν, μόνο κατά, όταν community μου κατά, μου είπε να είναι συντήμη του πάντου του Βανουάτου. Αν ολπίλας που είμαι στάβης έτος, είμαι τα λαϊβινής, με τι είμαι ουάνο, είμαι contribute πλάντε, να ρολοβάνε με τσουτισρή, ολ κότς πλήμι, ολ τσάτς πλήμι. Με κάτω όλοι στάβη, απλό με εξούασε, ουσούασε, you broken one rule, one law, πλωρή βάπη του Βανουάτου, πάει. You must cut punish them.
Δεν πήγαν την πλάτη τάμε, μα ήμουν λέει σαν τα λέμε εμείς εγώ, και μου είπε κατά τόνι σημείο στους πολυμάνο, ή μου αλπή πει φλαμάν του. Ε, σε μία λόγω εμείς πλέον εφρήμαν. Τα μου είπε κάνει λόγω, εμείς πλέον εφρήμαν. Όταν ήμουν εμψέρες πλοίου, ήμουν λίτα, ήμουν σμόλμαν, σημείο είναι σε ήμουν νόμον πέσαι νομό, ήμουν καραμουάν κοτρίπησεν, ήμουν πάτη, ήμουν καραμουάν ήτας, ήμουν σαν σαν σαν you must cause him to blow, touch him, touch him. And a memory one, a memory one part, and one other part, two, a memory on Lentius. For two, you meet Clatomas, you got one umbrella putty way, you got a memory in juice for Babylon for two, or is not a memory vanco. And I've got all the stuff, I've got a memory in juice for me and Lentius, or roll block time in Boten two, to make sure the Kahman and we can put all this on services plan, on this in plan. Πλάντε τάιμ, you are λεντσίος όλοι τοκ τοκ πλάντε. Η κατσούλα πα τη ζήτησε ότι εγώ τα λεντσίος όλοι στάμε όλοι μεγέμ, όλοι μεγέμ, όλοι τα μου είμαι το πότε εντσίος, εμείς όλων καθμόνο κονάζει εσέν, σε μιλήμ σε εγώ τα μου καθμόνο είναι ο πέμ, είμαι το καρά πενεβί του τρούλο καθμόνο. Και είμαι ρητσιστά όλοι σε μου τσαράτα πολλο κονάζει εσέν, όλοι σαν μεγέμ όλοι σαν σε πάμε μεγέμ ένα εξάμπολ, τρασπάρανση βανουάτου. Είμαι ρητσιστά όλοι το σένε νουάν, όσο μου τσαράτα πολλο κονάζει εσέν, τσαράτα πολλο κονάζει εσέν, εμείς μιλήμ σε έμεινε με τον profit. Μη βλέπει κανένα μανί, μη βλέπει ράιτε μόνο προτσέξ. Αυτά μη βλέπει κανένα μανί. Λο πλάν που μη βλέπει ίσουμ, βλέπει ίσουμ απέφερη μανί που μη βλέπει κανένα. Αυτά είναι λο ναρλαγιά, βλέπει απλά έφερμα να βλέπει μανί πάγκα. Σε εμένα, μη όλοι τίφρεν ways που μη μη βλέπει στάπ νόματα καθμάν, έμεινε και φύμ μανί λόγι βλέπει, μη μόνο τέμπλο, μη έλπαιμ country πλήμ. Αλπίσες με καθμάν, έμεινε σαν ρίτσιμ. Λεντζιός, όλοι σαν ρικό, λίγο κασέμ. Εγώ λίγο πάσα μου information σε εμένα, σε μη καλά. Είμαι στα ΑΠΕΑ, πλέον είμαι έλπαιμ country, πλέον είμαι κόπλο, είμαι και μου information σε όταν πάει σαν κεφάλαιο, ο citizens που στα ΑΠΕΑ, ο rural communities, far away, ο town. Προκατά τούλος, σαν μου citizens προκατά, πλέον πάει σαν help. Λο μήκαμε σε, είμαι σε ατσίφι μου πλάν, με καφόν, είμαι στα φράμ, λο μήκαμε. One something που είμαι, που είμαι όταν πλέον, λέτε, είμαι σαν μου country, πλέον είμαι στα μου country, πλέον φανότο είμαι κάτι πλάν πλέον. Αν αυτό είχα το πλάν πλέον, το υπόλο λίγο πλέον, το είμαι ατσίφιμ. Αν αν λίγο κατάσταση όσο είπιν τσάβε, ο Ιουαρεβίνης, αν είσαι από τα λέμ, people's plan. Να σε ρωτάνε σας την υπόλο τύπο να πω είναι πλάν δίμι. Εμέ είμαι ολ τίγκ τίγκ, ουε καθμάνε μου είμαι ατσίφιμ λολία. Είχα το περίεργο του λολία, εγώ πω είμαι ατσίφιμ. Μα είμαι στάπ, είμαι πλάν, είμαι ατσίφιμ, full of something, το 2020. Ναι, είχα 5 years νόμο εστά, πρόπο να είμαι ατσίβι, είμαι κασέμ τάιμε. Ναι, είχα full of something, είναι ο κασέμ, είναι ο ρίλι κασέμ, άβιερ. Σαν φλά είμαι και στα πίτι, είμαι νόμο half. Σαν φλά είμαι complete. Αν είμαι άλλο something, είμαι μήνυμα σε contributions where you, σε one not an ordinary person, or you make him sell community blue. Ρε κατσέλε με τίκιμ, είμαι ατσίβι, προβίντσε με τα μέρε κατσέλε με τίκιμ, προβίντσε με τίκιμ, national government through law, internal affairs, με τίκιμ. So, δεν είμαι ατσιβή με πλάνε, εμένα, αλλά είναι αραβάν πάγαν. So, είχα τόσο σωστά μου, είμαι στα μέγα, είμαι ο Μπίλας, είμαι στα μέγα, το environment, το education, το social, είχα τόλ different sectors που είμαι καφρέμα. Αν ωραία, every place, είμαι contribute, είμαι triumph, είμαι μέγα σε καφμάν, είμαι ατσιβή μου, τίν τίν πλέον. Αν άτλο χέμια, είμαι είχα του αν, είμαι people, είμαι νίτη, είμαι σπεξούα σε, είμαι κατολικό με σενσία, απλά είμαι σαν κυφαντή, είμαι φρόμ. Σε πώς είμαι κατολικό με σενσία, πάνε πάει, είμαι σαν κυφαντή, κατολικό με σενσία. Να είμαι στα, ισχύω πλό λίγα βολά, είμαι καμουάν, είμαι καμουάν τίποτα τόπι. Να είμαι γιατί όλοι τίποτα questions. Να είμαι, πάμε πάει country call of future, πάνε πάει πλό λίγα βολά, πάνε πάει βρέσα ότι την country λέω, τα είμαι εμείς τα κάνω. Λο μη things say yes, αν νο, εμεί 50-50 για μεταλλάμε σε. Προ μόνο εμεί μεταλλάμε σε μία φρόμ, εμεί ρίσκω τη πολιτική που είμαι ευρωάνα. Πλο one beginning in Ebon, or one beginning in one market, or one tech, in one man, in one house, το είμαι και. Εμεί full community, εμεί contribute λίγο. Εμεί είναι τη support που είμαι ευρωάνα παχάν, που είμαι οχτώ κατά. Εμεί μα με εξώ, σε yes, είμαι ελπέμπλο, είμαι ατσίφιμ. Ο είμαι γλουκ για βαλέα, πλο είμαι σαβέκα μου αν μη κουτλά, αν κουτλά την κλίνη. Μη στα γόντια μπλο, μη τα λέμε την κυρία, όσο εμείς ως αμνή, εμείς contribute. Τα έμω ή μη τα λέμε σε
pendant tout le monde, il me dit que je suis un
όλη τα μου ούτε μήμητα, όλη σαν τίγονα είμαι και ψήνω στα χατσέφεσαι σε μήκαμε το άλλο community. Η μήτρα είμαι μήκαμε σε ψέ, η μη εντζέ εμψέ, η μήτου, η μήτου representem all people blame, η μήτου constituency blame. Ας πως μήμου αν κάνσελα, αυτά ή ο αν εμπί, η μήτου νομαστε και όμως εμψέ, ή τσέν εμ τίφρεν political party, νομί μη τσέν εμ τίφρεν political party. Μα η μήτου μας πήγαμε σε ψή, η μήτου μαν πλές, σε Μάιλαν, σε Προβίνς, σε Κονστιτουένση. Αυτά που πάει, που πάει η μήτου σε αυστορά, που σε ρεμ, εύγουε, ολ πίπολ πλή μήλο Κονστιτουένση, όλοι κάτι. Αν αν τα πλέμια, να γιάγω η μήκα τον λέρε, administrators πλή μήλο, στα πλόλ πρόβινσες πλή μήλο. Αλ κάντσελας, μη μιστά πτήν σε σιβόσουε, Olino mantem olino sa fiha plo lisum ola lo kesen smlo kata o mem plo pala men mem lo sa fiha plo lisum lo kesen mem sende mi kulo le administrate rore mi talap se sende mi kulo le administrate from se hem pa mi me free reporting every something you pa you stab no mo wa you retine no pa you karem pa kul reports pli pa kan you presente mi kulo cancel o you presente mi kulo parlo lo lo pala ben lo amas mani bit spente lo ye and mem mi wan na ra la wewe Mi misa one them blow me mi wish mi one wish blow me blow suppose we misa happen also instead lo cancela mi use mo la location plan blow me can one planning plan blow have blow me can work blow one constituency plan mi misa area administrator mi got every information tata blow we know mi priority needs blow on area instead lo administration area blame we mi lo got at the day mi make more something mi put him All projects are different places where I mean no straight. After if I match all projects, sometimes I'm going to pay 3 months no more, 6 months no more, project it. From say I mean no real need for people place. Now we make all the administrators, I'm going to pay more easy to identify all priority needs for all areas. Sometimes I'm going to say no, priority blame me, clinic. If I find more, clinic, I think, One week, I think, two or three months, we'll start with some service or resume service. So, priority, I'm not clean. One or last, I'm back and nothing fishing in my self, no, by my computer. One fish project, no place, I'm not cooler. No, fisherman will come stuck and fish them. Something, I'm by your limit, by no, sometimes you don't walk from. You know, stay in all straight place, probably more than here. But now we miss Tabia, while we do stop store on the Hemia, area councils, Catalia area administrators, or Catalica Tata, or one of them, or Pradi needs, or an area, and suppose we are councillors, a little good, one area council, or one constituency. You see, when you got a money blue animal, you put them in the area council, you got a name. Ρε administrator, είμαι μη μανί βλέμι, ή που τον μόλ μανί βλέμι, κολλ πλέσου ελ μάνου λιμίτι. Αυτό είμαι το report πλέμι, καν πάγλο. Εμείς θα προσεντέμι, είμαι το πάγλο κάντσερ. Εμένα, είσαι μισε, με είπαμε, ή κλίνο μου, παπά, εμένα, πάλι νομο, ή νομο νίτου, ή φω, ολ μάνο λικό καμπέιν, παμπά, ή στάμνο μου, μάν, πάει, from ολ μάνο λισάβινης. Σε εύρυ μανί βλέμι, ρε κάντσερ, εμείς λέμι στά. Αν εμένα, παπά, εύρυ, πολλο, a constituency που μπορεί να ρίξει. Αν σεμ στρατηγία, σε μας Όλοι με παπλό πάλεμεν πλήμι του, όλοι σαν βοήσουν, μα πάει κούτου μας. Και ως εμπάγαν, είναι πολιτικό. Όλοι όλοι βλάπλο είμαι, όλοι τι τσιμίμι λόγω ανουέ, όλοι είμαι τι πέν πλάντε λόγω κάτι προ πολιτικό. Με κέμ σε μάνι κό φρόμ μόν ίντρες πλέον, είναι όμως όταν τέμ σαν βέλο λάρα βλαμάν, με κέμ σε όλοι σαν την πέρα σε μέμι, έμι σαν φαλά information σε τάμο, είμαι το κουβά δημοκρασί, έμι όλοι κούτουλα σύστημα, που έμι στάπ, που έβρι σαν τίγε είμαι open, Every structure I missed up, I missed follow. I mean, just no more right man or right place. Same with the language. Right man or right place. I mean, no politics no more. I mean, to do the leadership to the community. Time when I mean one right man, I missed up leadership in the community. Nobody looks at something, I mean, happen, something, I mean, work. You look at all progress, no something. The small ideas, I mean, come in. You got all small changes, I mean, happen. And you mean, I say one something too, and when them let them, you mean, your listeners say, you mean, not depend, you mean, no. Είμαι ο λουκλουκλουλ πίκουλα something που είπαμε happen. Είμαι ο νίτιν πίκουλα change. Είμαι νίτιν μου σωστό something νόμο. Σωστό improvements. Ας επαμείνει και με example. Να για west up. Είμαι κατά να για το tourist on start που κάνω πάγνα. Πλένει start που φλάβει κάνω. Να για tourist spot που κάνει start κάνω. Πάει
Sam ni stakam ko pai olman pa di stakam round. So na yapa pa immunity plo imas katol flash toilet. Sam ni osema imis setema bista plo place plo swim on kaat mesa sa mo public place. So imi imi os small improvements, small changes we imi want them plo. Imi want them sa imi imi stakam plo provide them service. Instead of community spirit too, immunity plo imi setema plo kaat mesa small something plo pa imi sa plo interest plo people plo. I think I'm saying that I'm thank you to my government from Naya, same say, cattle development, same stuff for it to happen. And wrote me want something that we had when people are concerned, when people throw out of our road, wrote slow. Government, I'm stop going set on islands, flame, or provinces, flame, or area catches, flame, blow, travel improve on place. And you mean, you miss up on island, we miss Malakula, Lotana. Los Santo, all places where road is good, you look how development is flow. We coincide all areas. So, by making an example, I must be going to start past here, Lotana, Ota, we're going to start the festival, the art festival there, the PSC team, the music festival. People in the provinces, we learn to pull up something out of that. And one little main something when we make him say, on something we move me from road me good. And normally accepted to develop me go. Yes, he got challenges for him. But look at development me come first time after by my just have to put on dispute or something after. But he me make him lo straight fast for him no more. And also he me want them lo he me front he me stop good. But he me need him lo he me front but he move to get up to make him here. From by government just me come with them plan them lo he make him here. But after he me people. If you agree or you accept them, it may happen. It's to be full of someone or something, no problem by them. Time where the government comes with them, plant them, make them one thing, make them say, no, if I got one service, if you want them to one program, make them say, got service, same service. This is where you meet people, you know, stop together, and you still got the differences between you. I mean, up and I may only stop them. My government is a problem. Είμαι σε αυτά που σημαίνω τα μας, είμαι σε αυτά που σημαίνω μας, και είπαμε πάει σε μέσα, μην ξέρω καμά που κάνουμε κάθε μπλες πλήμους. Είμαι είναι τίμπλο, είμαι ευρώνη, είμαι μας open-minded, all these things είμαι σαν μέγα. Είναι ότι είναι τίγλωτε τέννο μου, είναι τίγλω long run πλέον. Αν εμέ, είμαι τάμπλο, είμαι ευρώνη, είμαι λόλ χάους, all these things είμαι σαν τα πότε, είμαι λόλ χάους, κάνουμε κάθε μπλο level, all communities πλήμοι, all church, even είμαι καμπού, κάνουμε κάθε μπλο nation, ζέμου. Every sense we start with them, I'm very, very important. But time we make them sense for me, I must follow the whole process, the whole facet. And make them with the one thing, we will say, give a limit. In a blow one man, I may benefit more than our man. Life, I miss up sense planted and full of something today. You find much money, I'm full down. You want them one something, when they want small work. For the money, you must pay some for the man, make them some work. And voluntary work, I mean something too. I said last time, the BSC, Lotana, Montecto, Colstora, and Mesa Talemno, Man, only come, especially students. Yes, by 7 quarter round, you want them to look at them, but you want them to look at them, look at them, but that's all in Chios to start. We, so you school finish, you have a camp, you say, we're in Chios, but we put them up mind blue. And maybe things say, the time when you come to one NGO after you go to one government. Θα είχε στα κόμμα που είχαμε μιλήσει για μια μου γκουτ. Ρωμανά, Ρωμανά, μη τα λέμε σε φρόμ. Τα είμαι στα μπέντσιο, you call, you touch town, the more people town, the grassroot, and you have all needs to go there, but you have a fine model or something where I'm totally really need him. And then time where you outlaw NCO, you can work on Tibetan government, you have a finish. But I'm now people town, the time low experience will be best, you have a finish. I will blow a man in the cell or a man need to go there. I don't even have any more. So I mean, all way we, and some way we want them to help them, we want one them. Yeah, after that some fella we, got only make them own private companies, blockata, and local premium, we make them business blockata. And besides that, we make place where we make go them, work them, so you gain experience. After you just find them on, and all way we, so we also another place, we make them put some money them. That we start to go them from say. Maybe all work for all citizens inside one democratic country, and you start inside one democracy, inside the people democracy, now once I start that same place from. I mean, both in the time when you want citizen in one country, and you want to deeply, you participate full one.
lol something we can find Mr. Trump lo putum ol ding ding blem I mean you something we can tell constitution do me we constitution me tal allo time lo mistore lo constitution ma mi sta touch lol to be all different rights more duties we Mr. Trump constitution we think se bon pas avec Ivan Blanc de tout lo yumi lo on time we stop come e mi small information no more more than putum lo to develop lo story do me put it Σε τάμο ή που το μόλι τα πλοίο, ή να τίνει σε παπάι με μεγάλη σαν ηλίου, ή αν ήσα ή μαστικά βρισκόντσι πολιτή, που ήσουν τότε. Πολλέ μου λύσει σου στα γάμα τότε, η ώρα μη μια ώρα, στο ρεάν σε φορμάνο στα κολοκαλάπου, ο μάλι κολοκαλάπου, ο πακό σάμπαν πάλι πάσλοκο, αφού να πάει με ρικρέτ, σε φορμάνε μη φωτεμέ, ο σβάνεμπε, έμειτη σε νεμίον τσόι πλοίου, αν ο κατάλληλο φορέ μπροσίτσα, πλωρισά ο κοντέ το ανέλεξεν. Αν είμαι πολύ μικρή από τη Σέντρη, είμαι πετά μου. Είχα μακρό στο σύντιο τη Ενωσέ, είμαι μια Σεπτέμβρη μου. Η μητρά μου, καρά μου, του κοσέντσι το τάμπι τη Σέντρη, είμαι και σπίτι. Νομίζω ότι όλοι τα μου, η τσούμα λίτα πλή. Μα σε μισό λεπτό μα πετά να πέσει, σαν βλάπ του πόλου που πάει. Αν σε βέβαια σαν κότη του δημοσίου σέντεντε προκότα από όλοι τα σπίτι μου που πάει. Λίγο πρεσίν, όλοι καρά μου, όλοι φίλοι σου το πάλαμε. Μα σε με μία, μία λεξαμπόστο μου. Στο ρητμό που είπα, φορείς πλήβλα, είναι όμως κάτι. Είναι νομινήμι σε φορείς πλήβλα, είναι όμως κάτι. Ρανχάπ που έμεις τα πιέ, σε μου λο φορό, λο ρευραντό με μητάλα. Σε στάει που εγώ αν είμαι δουσιο μητσί απλέ, με μια βοηθά μου το 70% με εμ, και πάει μέσα, δηλαδή σαν βοηθά μου κάραν πλέσ πλέμ σώ. Με μια πάμπα ήμινο άρι λέμ, με έναν ρανχάπ που έμεις τα, πάμπα ειστήρ κατ φορείς εμείς τα. Εμεί τι πιέν λο χάβλο που πάει βλέγω του κατάς, όσο εμείνε λο κρου πλήγιο, πεφρόμισα εμείς το μάλλον κοστιβέντσι πλήγιο. Που του κατάλληλα σε μου φέσου άνω ήπιν στα που του κατάλληλα με βαστά να μην κάνουμε σε μια βράδυ με ατσίβι μόλ τρίμς ο κόλς ο each province ο each constituency σε λιγόν τον πλόλι ατσίβι με εμένα σε μισά τα λάβ με κάνουμε τη ζέντρο ήμιο σε πυραμίτ που έμει στα που τα τούλα πέι στάουν μόλ η σμόλ ο τόπ ήμινο με κάνουμε σε ήμινο με κάνουμε κάνει πυραμίτια που έμει τα που τα πέι σαν τα μόλ έμει upside down σμόλ δικάμε στα τάουν λίμου Σε πιβλά τη οτισέν σαν τάπνο, πάει μας τάπ, μη μας τάπ, ειμπλημέντε μπαινό. Αν την τίνει, μη μας τάπ, τάνω μας τάπ, λέτε μη πόλο λίσα βελέν. Αν εμείς την πέννη, μη ευρουάν, να λίτες, ουόκ του κέτα ούτε μόλ πιβολ πίμι, σητάνω του στόριαν, λάντε. Yes, είμαι σαν μιάρα, είμαι σε τάμου η τίντιν του μας στο σαν την κομμουνιτή, που πάει σαν βετέτλεν, φρόμον είναι ο πιέμι ουλέν, η τίντιν πλήστα ουόκ πάντε. Σέρε μόλ τίντιν, ούτε μόλ αρβλαμάν, ειτίνσε you know, save something. Story of the Mulan people, bro. You will save a ceremony like this. Finally, one second view, you will save a ceremony like this. We save a couple of people, improve life in general society. Do you miss out the quarterly issues? Probably on you. Look together with the Mulan on you. On you, to start no more, the standby, the 100% ready. Any activities we want to make, make them straight looking thing. Brokata. Also, if you want to make one activity, we meet Brokata. Ask him, Brokata. What am I really needed? From the time when you make it something, when you mean a priority broker, or you know, staff law, thinking broker, or you run a program, I must, you go make a program by money, no service come from, you know, no interest broker. It's supposed to be you make a thinking broker, and by you look say, from by program, and become success. And maybe something no more, one time put a more law program, be me, but I'm being me say, that way you put a more democracy, meaning say, you run me involved, well, this sense. So, a man, I mean, so something. Που είπαμε οι μιλούν δεν δημοκρασία μου αντιβούλα το 8 ενώ σαν δεν με πιπί κουάντε εμείς όσο σπορ σαν δημοσίμια νόμ που του κατά ούτε μόνο να πέλα πίπον στέραν ούτε μόνο κατά χαράμε την δημιουργό κατά αν δει ακρή δεν είμαι κανένα από το λακτιβητή που αν σήμερα σου γίνονται με τσένς τσένς εγώ αντίτα που του κατά πλέον μου πολλάεις τα τσούσε μου αν μου πάει ρωπέσαι δεν είμαι εμένα μιλούν σαν δημοκρασία με το Σε σκολόλ πέσια ουε γιον στάφ είναι στο σέμι. Για τον ρετιό, η στάφ, για social media, η στάφ, TV, κόντσα είναι τον πλέσια, λύσιν τον πρόγραμμς, ο στόριαν, η ουσά είναι στον πρόγραμμς, ο ρετιό χωρά του, η στάφ του μάτω, ο λινάρων να ρετιό λιβούτουμ. Αυτά είναι ο πρόγραμμ, τα μιου άρεμ σε κάτω αν κομμέσαι είναι βέκαμα, ο λόγαν εμ τάιμ, ο λταμιά που τον ρετιό είναι λαούτ, ο μάνο λίγο πάντο ρότ, τα μόλι άρεμ είναι κομμέσαι, που μπορείς να είσαι στανάπ, λύσιν σμόλ αυτά λίγο πάντο. Every time, την σημάνη είναι λύσιν ο ρετιό. Βλέπετε λέμε ότι είμαι στρέτσε, Υπόλοι όλοι σαν λύσουν ορυκτό. Υπόλοι όλοι σαν ορυκτό. Αν είμαι μετά το νιούς, πάει λίγο μάνο, είναι ο κατρυτίο, πάει κάποιος ένα απλό πλώς απλό λάος, ο κατά λίγα τρυτίο, όλοι λύσουν ορυκτό, ο RM News, ο Λίλουλ TV, ο Λουέντε WhatsApp News.
Λίνο ίντρεσε να βλάβω πράγμα, μετά μην κάνω νύρις πάει, πλούμ, μόλμαν πλούλ ήταν, σο. Εμί, σε μέμι, ο ένα βλάβω εγώ, με τέμπλο, λέτε, μη μισά βελέμπλο, άπλο, μη κάνω μισέν. Εμί, μισά με βλάβω εγώ, μη μισά βάσε μη φομισέν, σύγκολο πίπον. Αν τα γετού μας λέει, μία φρόνο, μη μισά κοντριβιούτ, το κυβί μη φομισέν, τα γετού μας λέω VPTC, τα γετού μας λέω Paradise FM, τα γετού μας λέω 107, μονάρο λάμ με τία, μισά προμότε μη φομισέν, μη μισά WhatsApp TV. Ο Ιβλα, ο Ιβλα, στα που το μόνο τίντινγκ, τον στρατιβ τίντινγκ, λέει τζάλο, social media, τα γκίτου μας, το που το μόνο information, σιγά με το public, ο Ιβλα, εις αβελέν, λέει. Αν τα γκίτου μας του, ο Ιβλα, ο Ενάια, μίλου που κάτω μαντούτρα something, στα άπεν, μίλου που ο Λάιλανς πλήμιο, ο Κομινγκής πλήμιο, λίγα το ο Πέιτσες, λόγω τζάλο, social media, αν όλοι στα update, ο active and activities, που στα happen, λόγω λέριας, λόγω τα νεμένα, η μινή τίμ Σερεβολή είναι καλή information σε όλο τον άλλο λαό, όλοι είναι ο χατσάνς που λέσαμε μεγάλη, όλοι πήγουμε από idea, όλοι για top 10, αυτά όλοι τράμπλο με τη βάιμ, οίκολο level, ρία ρόλ κατά όλοι σταύλεν. Σε μία καρατσέμ, λόγω πόλοι που κοντινίπλο, απλό ήβλα, ήβλα, μοτερέδας που πέτσεσαι, κοντινίπλο, απλό το μου κάνει information σε μία, απλό έλπε με τον άλλο λαό, ήμι ευρούαν, ήμι σε βεστάπλο σε μλεβεν. Ήμι εγώ ήμι κατά τον άλλο που τράβει που τον λογικό λεπτές πλήμι, πλό. Εγέψε την πλήμι, σαν εγώ. Εμένα είμαι την μισμό στο ρε, αν το είμαι εγώ, είμαι η μικρά που τον μάτω, είμαι ρωτήτη. Αν την πλήμι, την πλήμι, είμαι η Μιλέν Φρομιτσάτα, ότι του έχω την δημοκρασία, είμαι η Μοχτουκέτα, η Μιλέν Φρομιτσάτα, απλό είμαι εδώ, είμαι την πλήμι, πλό με γέψε, σαν εγώ. Εμένα δημοκρασία, είμαι την πλήμι, βασί, είμαι που τον κάναμε καμ σμόλ, καμ καμ τάμ, είμαι το country, είμαι το πανότο, είμαι η Ιούσου. Είμαι η Παγάν, είμαι η Ιούσου, μου λέει η Αβάγαν. Βλέπω να βλέπω friends, να βλέπω αθλητές, απλότε μόνο την πούμε σένς, σαν pictures, σαν photos, σαν story, και το μικρό πλό, να βλέπω να λεσαβέλε την τρούλε, μόλι για τα πτέμ, μόλι το μικρό πλέσπλο κατά τούπλο, κατά τούπλο σαν τίγλο, τα κρίτω μας.